0: και την Λιτέντεη Ράντια στο
1: 7.5. Νόβα μουσικά, νόβα εκείπα. Ο Γράδου είναι νόβι ράδιο.
2: Lollipop.
1: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
3: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
4: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606 444 780.